άφηνε τον ουρανό στα χέρια της αδελφής της Ελλήνης. Ταξίδευε όλη τη νύχτα μες στο σκοτάδι, μέχρι να φτάσει ήσυχα ξανά στην Ανατολή, να μαζεστάνει με το φως του. Και έπειτα έφευγε και ερχόταν ξανά.